Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Είσαστε συντονισμένοι στο πολυεθνικό ραδιοφωνικό σταθμό του 4EBA, στη συχνότητα του 98,1 FM, αλλά και διαδικτυακά, και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Μουσική και Διδαχή, που σας το παρουσιάζουν κάθε Κυριακή ο Γιάννης, η Σούλα και ο Μάνος. Αλλά απόψε στην επιμέλεια και στην παρουσίαση θα έχετε μόνο εμένα, τον Μάνο Βαϊραμάκη, και που απόψε θα ακούσετε το εκκλησιαστικό πρόγραμμα. Θα έχουμε και το κήρυγμα της ημέρας. Δεν έχουμε παρικιακές ανακοινώσεις απόψε, αλλά θα έχουμε πολλά αγαπημένα και όμορφα παλιά ελληνικά τραγούδια. Θα έχουμε και τις ανακοινώσεις του σταθμού. Θα έχουμε και ορθόδοξο λόγο, εάν προλάβουμε. Και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Κυριακή. Κυριακή 10 Μαΐου, με συγχωρείτε. Και κατά το ορθόδοξο συναξάρι έχουμε τις ακόλουθες εορτές. Είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Είναι και η σύναξη πάντων των Αγίες Πατέρων ημών, Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως. Είναι και του Αγίου Σίμων ο Απόστολος, ο Ζηλωτής. Είναι και των Αγίων Αλφιός, Κυπρίνος και Φιλάδελφος, οι αυτάδελφοι μάρτυρες. Είναι και του Οσίου Λαβρέντιου, είναι και του Οσίου Ισύχιου, τον ομολογητής, οι Άγιοι Έρασμος, Ονίσιμος και οι σύν αυτό 14 μάρτυρες. Είναι και των Οσίων Πασαρίων, ο Πρεσβύτερος, Αγάπιος και Φιλίμων. Είναι και του Αγίου Σίμων, του Επίσκοπου Βλαδιμίρ και Σουσδαλίας, που βρίσκεται στη Ρωσία. Είναι και του Αγίου Κόμγκαλ από την Ιρλανδία. Είναι και σύναξη της υπεραγίας του τόκου των αδελφών του Κιέβου εν Ρωσία, του Οσίου Ισίδωρου του Μωρού, είναι και του Αγίου Συνέσιου του Ιρκούτσκ, που και αυτό βρίσκεται από Ρωσία, και είναι η σύναξη των Αγίων της Δημητριάδος. Όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή ή τιμάτε κάποιον από τους Αγίους, χρόνια σας πολλά και ευλογημένα, και χρόνια πολλά και πολύχρονη σε όσους έχετε και τα γενέθλιά σας. Θα περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι και με την ευκαιρία χθες το βράδυ που οργάνωσε η Κρητική Ομοσπονδία της Queenslandis το ετήσιο γλέντι για την 85η μάχη της Κρήτης. Θα ακούσουμε ένα κρητικό τραγούδι. Αλλά σήμερα κιόλας γιορτή της μητέρας. Χρόνια πολλά, ευλογημένα, να την σεβόμαστε, να την αγαπάμε και να την επισκεφτόμαστε. Όσοι ακόμη έχουμε το προνόμιο να την έχουμε στη ζωή μας, όχι μόνο την βιολογική μας μητέρα, αλλά και την πνευματική μας μητέρα, την ονά μας. Και μην ξεχνάμε και τη μητέρα όλων μας, των χριστιανών, την ίδια την Παναγία μας. Και κάτι που δεν θα γνωρίζετε οι περισσότεροι, στην Ορθοδοξία η Εκκλησία μας γιορτάζει τη γιορτή της μητέρας στις 2 Φεβρουαρίου. Γιατί θα πείτε? Γιατί είναι η γιορτή της η Παπαντής, που σημαίνει ότι είναι τα εισόδια, η προσφορά και η υποδοχή του Θείου Βρέφους, τον Ιησού, από τη μητέρα του, την Μαρία και τον Ιωσήφ, στο ναό
των Ιεροσολύμων μετά από 40 μέρες από τη γέννησή του. Ένα μικρό ιστορικό για όσους που δεν το γνωρίζετε, αλλά όπως τονίζω σήμερα σε όλους ότι δεν είναι μόνο σήμερα η γιορτή της μητέρας, αλλά είναι κάθε μέρα. Κάθε μέρα γιορτάζουμε τη μητέρα μας. Θα περάσουμε στο πρώτο τραγούδι, όπως σας είπα, ένα κριτικό με το αείμνηστο Νίκο Ξυλούρη με τίτλο «Τη μάνα μου την αγαπώ». Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί ακροατές, στα πλαίσια των θρησκευτικών μας εκπομπών θα ακούσουμε τώρα το κήρυγμα της ημέρας από τον εδεσιμολογιότατο πρεσβύτερο πατέρα Παναγιώτης Σεμιτέκολος, εφημέριος του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μέα Κροβέ, αλλά και που χωροστάτησε σήμερα στην Αγία Παρασκευή στο Τάιγεμ, και πριν όμως και έπειτα από το κήρυγμα θα ακούσουμε αναστάσιμη ύμνη.

εις όνομα του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ο οποίο διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ακούσαμε την καταπληκτική συνομιλία μεταξύ του Ιησού και της Σαμαρείτιδος γυναίκας, της Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής. Ο Κύριος μαζί με τους μαθητές του, περνώντας από την πόλη της Σαμαρίας, κάθισε να ξεποστάσει σε ένα πηγάδι έξω από την πόλη, όπου οι κάτοικοι πηγαίναν και πέραν νερό. Εκείνη την ώρα βρήκε τον Ιησού μόνο να κάθεται στο πηγάδι η Σαμαρείτιδα, που πήγε να πάρει το νερό και άχεσε ο διαλόγος. Ο καρδιονώστης Κύριος μας της μίλησε για τρία θέματα. Το πρώτο είναι για την πνευματική τροφή και το νερό που μπορεί να της δώσει να μην ξαναπεινάσει και να μην ξαναδιψάσει ποτέ. Το δεύτερο θέμα για τη λατρεία του Θεού και το τρίτο θέματος για την αποτολή ζωή και τη δυναστότητα της επιστροφής της στο σωστό δρόμο. Θα αρχίσουμε για το νερό που διδάσκει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς είπε, «Πάσχο πίνων εκ των είδωτος τούτο θα διψήσει πάλι. Υιός διάν πει εκ του είδωτος που εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει εις τον αιώνα. Αλλά του είδου που δώσω αυτού γινέσε εν αυτό πηγή είδωτος αλουμένου η ζωή αιώνων». Και η Αγία Φωτεινή είπε, «Κύριε, δώσου μου τούτο το είδο». Ο Ιησούς προσδόρισε τον αυτό του ως την πηγή των ζωντανού ύδατος, τον οποίο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εγρότερα στο Ευαγγέλιο στη κεφάλι 6 και επόμενη μας λέει πως αυτό το ζωντανό ύδατος που είχε από την πηγή είναι το Αγίο Πνεύμα. Και αυτό το Αγίο Πνεύμα επροξέχθηκε στους πιστούς από τον Χριστού που το στέλνει, και που το στέλνει το Αγίο Πνεύμα επιδουλώνει μία ενεργή. Συνεχή και ξεμιδούσεσα πνευματική ζωή εντός μας, αντί για μία σταθμική πηγή που είναι στάσιμη και δεν υπάρχει δρόμο και δεν υπάρχει δρόμο για ζωή. Το ζωντανό νερό καθαρίζει την ψυχή μας, προσφέρει πνευματική χαρά και βοηθά τους πιστούς να ξεπεράσουν τον άγχος και την πνευματική ξερασία. Αντιπροσωπεύει μια μεταμόρφωση από το κενό στην επληρώθηση ζωή σε κάθε άτομο να μην διψάζει ποτέ. Δεύτερο μας λέει ο Χριστός για τη λατρεία του Θεού. Και η Αγία Φωτεινή λέει, οι πατέρες μας είπαν πως εν το όρι τούτο προσκυνούσανε και εσείς λέτε προς τις εσόλυμεις αυτό ο τόπος γίνεται η προσκύνηση του Θεού. Και ο Χριστός λέει, έχετε η ώρα και η ώρα είναι ότε η αληθινή προσκύνηση θα γίνει εν πνεύματι και αληθεία. Δηλαδή, με το Άγιο Πνεύμα που θα στείλει ο Χριστός δεν θα υπάρχει γεωγραφικό μέρος να λατρεύουμε το Θεό και δεν θα υπάρχει διαχωρισμός ή το ποιο ή το ποτέ ή το μπορεί κανείς μπορεί να λατρέψει το Θεό, να προσκυνήσει την Αγία Τριάδα. Δεν υπάρχει μέρος. Δεν υπάρχει Ιερουσαλήμ, γιατί ο μέρος που η Αγία Τριάδα θα προσκυνείται είναι στην Εκκλησία. Και η Αγία Φωτεινή το δέχτηκε πως δεν υπάρχει όρο ή μέρος να προσκυνήσουμε το Θεό, αλλά η Εκκλησία θα βρούμε μέσα στο Χριστό άνθη η Πεντηκοστή. Και αυτό δεν έχει θήκη, αυτή ήταν η πίστη της Αγίας Φωτεινής, πως το κατάλαβε πως ο Χριστός ήταν ο Μεσσίος
που περιμένανε η Ιουδαία, ως ήτανε αματολή. Και το τρίτο θέμα, η περικοπή μας λέει πως ο Χριστός γνωρίζει τη διάστηση της καρδίας της Αγίας Φωτεινής. Και γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο πως είπε ο Χριστός, ξέρω πως έχεις 5 άντρες, αλλά αυτό που το έχεις απόψε δεν είναι ο άντρας σου. Το κατάλαβε. Και ο Χριστός της αποκαλύπτει ως Υιός του Θεού ότι ξέρει όλα τη ζωή και την καρδία μας. Η Αγία Φωτεινή το κατάλαβε το δρόμο τον οποίο που βρισκόταν. Ωστόσο εκείνη αντιράμε τη δίψα και τη πείνα για να λάβει το Αγίο Πνεύμα και ματονοείται στο δρόμο της σωτηρίας λατρεύοντας τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Αναγνώρισε με τα μάτια της καρδίας της τον ανενόμενο Μισαία και με χαρά έτρεξε στην πόλη για να αγγελεί το γεγονός. Δηλαδή, έγινε η Αγία Φωτεινή Απόστολος του Χριστού και γι' αυτό προσφώνεται ως συναπόστολος. Και οι Σαμαρίτες που θεωρούνταν αματολοί και αιρητικοί από τους Ιουδαίους ήρθαν και ακούσαν το λόγο του Ιησού και πίστεψαν. Εάν είμαστε καλοπροαίρετοι όπως η Σαμαρίτισσα γυναίκα για να πιστέψουμε εκκληνά στο Θεό, δεν χρειάζεται να δούμε τυφλούς να βλέπουν, παλάλητους να τρέξουν, νεκρούς να αναστάνται, αλλά ας δούμε γύρω μας μετανιωμένους αματολούς. Αυτό είναι το θαύμα του Θεού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα της ζωής της Εκκλησίας μας και η αλόγιστη του νου και της καρδίας του ανθρώπου όταν πραγματικά σαν την Αγία Φωτεινή γνώρισε το Θεό στο πηγάδι και ήβρε το νερό και το πηγάδι

0: Το πρόγραμμα της Κυριακής, μουσική και διδαχή με τον Γιάννη, την Σούλα και τον Μάνο εδώ στο 4 eBay 98,1 FM είναι αφιερωμένο στους Έλληνες και ελληνόφωνους Ορθοδόξους Χριστιανούς που επιθυμούν να εκκλησιάζονται και να κατηχούνται αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν τους είναι εφικτό.
1: Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
2: Ακούω 4EBFM 98,1.
0: Αγαπητοί ακροατές, όπως ξέρετε σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας, ειδικά εδώ στην Αυστραλία. Και επί ευκαιρία θα ακούσετε μερικά τραγούδια κατά τη διάρκεια του προγράμματος για τη μάνα που ακούσατε και νωρίτερα με τον Νίκο Ξυλούρη, που εύχομαι να σας αρέσουν. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο τραγούδι με τον Στέλιο Καζαντζίδη που μας ερμηνεύει το τραγούδι «Μάνα μου».

0: Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στις διαφημίσεις του σταθμού.
1: Ever tried organizing a family dinner? Now imagine doing it in over 50 languages. That's Radio 4AB. Loud, proud, and beautifully chaotic. We've been sharing the world with Brisbane for 45 years. Now, for Radiothon 2026, we need your help to keep this mess of family talking. Support multicultural voices. Chip in and donate at 4ab.org.au/Radiothon2026.
2: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
3: Station sponsor. Celebrate 50 incredible years of Panagiri this May in Brisbane. Enjoy a spectacular lineup celebrating Greek culture, food, and community. From the 50th anniversary bridge dinner to the Girl from Greece musical cafe tour, there's food, music, and celebration for everyone. Then join the Panagiri Festival at Musgrave Park with food, music, dancing, and family fun. Book now at panagiri.com and be part of history.
1: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4AB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4AB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4ab.org.au.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τις διαφημίσεις του σταθμού. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, που μας το ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη με το τίτλο «Στο περιγυάλι το κρυφό».

Αγαπητοί ακροατές, θα σας διηγηθώ τώρα για το θυμίαμα ως μυστική ευωδία της Χάριτος. Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου, έπαρση στον χειρό μου θυσία εσπερινή, όπως μας λέει στο ψαλμό. Το θυμίαμα μέσα στην Ορθόδοξη λατρεία δεν είναι ένα απλό ευωδιαστό στοιχείο, ούτε μία εξωτερική τελετουργική πράξη. Είναι μυστήριο συμβολισμών, ιερά παράδοση αιώνων και ορατή εικόνα της αοράτου χάριτος του Θεού. Από την Παλαιά Διαθήκη έως την ζωή της Εκκλησίας, το λιβάνι συνοδεύει την προσευχή του ανθρώπου και γίνεται σημείο ενώσεως ουρανού και γης. Ο Κύριος ο ίδιος παρέδωσε στο Μωυσή την εντολή περί του θυμιάματος και της κατασκευής του θυσιαστηρίου του θυμιάματος μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Δεν επρόκειται για ανθρώπινη επινόηση, αλλά για θεία παράδοση, θυμίαμα σύνθετων έργων μοιρεψού καθαρών Άγιων έστε ημίν. Το θυμίαμα ήταν αφιερωμένο αποκλειστικά στον Θεό και απαγορευόταν να χρησιμοποιείται για κοσμική απόλαυση, διότι αποτελούσε τύπο της καθαρής λατρείας και της προσευχής των δικαίων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία παρέλαβε αυτή την ιερά πράξη και την εφώτισε δια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και σε κάθε ακολουθία το θυμίαμα προηγείται, ευλογεί, αγιάζει και δημιουργεί το κλίμα εκείνο της κατανήξεως όπου η ψυχή μαλακώνει και ο νους συνάγεται από την διάχυση των λογισμών. Οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ύπαρξη και γι' αυτό η Εκκλησία αγιάζει όχι μόνο την ψυχή αλλά και τις αισθήσεις. Το φως των κεριών, η ψαλμωδία, οι εικόνες, η ευωδία του θυμιάματος, όλα συνεργούν ώστε ολόκληρος ο άνθρωπος να στραφεί προς τον Θεό. Το θυμίαμα πρωτίστως συμβολίζει την προσευχή που ανέρχεται προς τον ουρανό. Όπως ο καπνός ανεβαίνει λεπτός και ευωδιαστός, έτσι και η καθαρή προσευχή του πιστού ανεβαίνει ενώπιον του θρόνου του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, λέγει ότι η προσευχή γίνεται πραγματικά ευωδία όταν ανάβει μέσα στην καρδιά το πυρ της πίστεως και της μετανοίας. Δεν αρκεί το στόμα να λέγει λόγια, πρέπει η καρδιά να φλέγεται από αγάπη προς τον Χριστό. Τότε η ψυχή γίνεται αληθινό θυμιατήριο και η προσευχή επρόσδεκτη θυσία. Το θυμίαμα συμβολίζει ακόμη την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία δεν βλέπει τον καπνό απλώς ως άρωμα, αλλά ως σημείο της πνευματικής παρουσίας του Θεού. Όπως στην Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα κατήλθε εν είδη πυρήνων γλωσσών, έτσι και το θυμίαμα φανερώνει την πνευματική φωτιά που θερμαίνει την ψυχή και καθαρίζει τον εσωτερικό άνθρωπο. Γι' αυτό στην ευχή της προσκομιδής ο ιερεύς
παρακαλεί, αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος. Η Εκκλησία δεν χρησιμοποιεί το θυμίαμα μαγικά ή συμβολικά με κοσμικά έννοια, αλλά ως φορέα εκκλησιαστικός ευλογίας και προσευχής. Το κάρβουνο μέσα στο θυμιατήριο φανερώνει ακόμη την ένωση της Θείας και ανθρωπίνης φύσεως στο πρόσωπο του Κυρίου. Είπα ακόμη την ένωση της Θείας και ανθρωπίνης φύσεως στο πρόσωπο του Κυρίου. Οι πατέρες ονομάζονται

αρίζει και αγιάζει τον άνθρωπο. Το θυμίαμα συμβολίζει ακόμη την θυσία της αγάπης προς τον Θεό. Όταν το λιβάνι πέφτει επάνω στον αναμένο άνθρακα, διαλύεται και προσφέρεται ολόκληρο σε ευωδία. Έτσι και ο πιστός καλείται να προσφέρει τον εαυτό του ολοκληρωτικά στον Χριστό. Να καεί η φιλαυτία, να νεκρωθεί το εγώ, να γίνει η ζωή ευωδία Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι οι αληθινοί χριστιανοί είναι Χριστού ευωδία, δηλαδή άνθρωποι που σκορπίζουν την χάρη, την ειρήνη και την παρουσία του Θεού γύρω τους. Γι' αυτό και το θυμίαμα στο σπίτι έχει μεγάλη πνευματική σημασία όταν γίνεται με βλάβεια και προσευχή. Δεν είναι λαϊκό έθιμο, ούτε απλή παράδοση των παλαιών. Είναι μικρή οικιακή λατρεία. Όταν ο χριστιανός ανάβει το καντήλι, θυμιατίζει τις εικόνες και διαβάζει μία προσευχή, ο χώρος αγιάζεται και η οικογένεια σκεπάζεται από την χάρη του Θεού. Οι παλιοί Ορθόδοξοι χριστιανοί συνήθιζαν πρωί και βράδυ να θυμιατίζουν το σπίτι λέγοντας το Πάτερ ημών, τον Πεντηκοστό Ψαλμό ή την ευχή του Ιησού. Έτσι το σπίτι γινόταν μικρή εκκλησία. Οι Άγιοι διδάσκουν ακόμη ότι οι δαίμονες δεν αντέχουν την ευωδία της χάριτος όταν αυτή συνοδεύεται από μετάνοια και καθαρή ζωή. Δεν είναι το υλικό θυμίαμα που τους διώχνει, αλλά η χάρη του Θεού που ενεργεί μέσα από την προσευχή της Εκκλησίας. Χωρίς μετάνοια, εξομολόγηση και ταπείνωση όλα μένουν εξωτερικά. Όταν όμως ο άνθρωπος ζει εκκλησιαστικά, τότε ακόμη και το απλό θυμίαμα γίνεται σημείο ειρήνης και αγιασμού. Κατά το θυμίαμα στο ναό, οι πιστοί οφείλουν να υποκλίνονται με ευλάβεια, όχι προς τον άνθρωπο ιερέα, αλλά προς την χάρη που μεταδίδεται δια της ιεροσύνης. Το θυμίαμα προς τις εικόνες είναι τιμή προς το εικονεζόμενο. Εικονεζόμενο πρόσωπο και αίτημα των πρεσβειών τους. Το θυμίαμα προς τον λαό δηλώνει ότι κάθε βαπτισμένος χριστιανός είναι εικόνα Θεού και ναός του Αγίου Πνεύματος. Ας μάθουμε λοιπόν να θυμιατίζουμε με φόβο Θεού, με πίστη και με καθαρή συνείδηση, όχι μηχανικά, αλλά με καρδιά θερμή, διότι το αληθινό θυμίαμα που ευαρεστεί τον Θεό είναι η ταπεινή καρδιά, η μετάνοια, η καθαρή προσευχή και η ζωή κατά Χριστόν. Τότε πραγματικά η ψυχή γίνεται θυμιατήριο της χάριτος και ο άνθρωπος ευωδία της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο. Αμήν.

0: Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόιμπι FM 98,1.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το τραγούδι «Μάνα είναι μόνο μία» του Λευτέρη Παφαλούκας. Παφαλούκος. Να μην κάνουμε και λάθη. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο τελευταίο μας τραγούδι για απόψε.
1: Μάνα, και πώς να τσαρνηθώ.

0: ό,τι σε φέρνει στη ζωή αυτή σε μεγαλώνει.
1: Ωραίες μαντινάδες, αλλά αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ακόμη ενός προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα μπορείτε να ακούσετε αύριο από τις 10 ώρα το πρωί. Ακούσατε το πρόγραμμα Μουσική και Διδαχή με τον Μάνο Βαϊραμάκη στην επιμέλεια και στην παρουσίαση. Και να μην ξεχνάμε για την εβδομάδα που μας έρχεται, οι γιορτές. Αύριο 11 Μαΐου είναι του Μεθοδίου και Κυρίλου. Στις 13 Μαΐου τη Τετάρτη είναι της Γλυκερίας της Μαρτύρος και στις 14 είναι του Ιερομονάχου Ισιδώρου, Θεράποντος. Όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή, χρόνια σας πολλά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχαριστώ για την παρέα σας και για τα τηλεφωνήματά σας. Χριστός Ανέστη. Έλα, αυτή έρχεται στην κούνια